0: γιγαντιαία γλώσσα αποσπάται από τη στήλη, επειδή είναι διψασμένη, πολύ διψασμένη, φεύγει από το ζεστό μάρμαρο αναζητώντας το ματικό διάλειμμα γλυκάνισου, όπως ο Όμηρος Οδυσσέας. Διαρρέει από νησί σε νησί αναζητώντας αυτό το θολό υγρό και απόλυτη υγρασία, βουτιά. Γλώσσα.
1: La langue géante se car elle a soif, très soif. Elle quitte le marbre chaud en quête d'un bain de bouche.
0: La langue.
1: Elle de mer. Elle se suicide en mille cherchant ce celui qui trouble les lignes.